το στη συνοστάσα του εάν βήτετε Βικάρασε Πυρίτη Λαράν μητενάτε Σνάρου πάντα τι επινεβήμετε Ρουδίρι Παρίτα τα πιέτετε Μάνασε και σαν γεντιάμε ετοιμήμετε Χέτου ενεβέβαι Μάνασε και μήνουμε Σάρι και σου είδε δανάβετη Σελεκή Γιάλια πήρητε Σιέλου ρούγιάντετε Γιάξε μάιτετε Γραχά δούσε βελέτετε Γιάχα πατά πρέτη πάλα Ατακρα δίνε πάβε Πουράτα δίνεσαι τι πέβετε είναι Για να βισβάσαι Γιάλια πήρητε σώβανε ακρανα Όπετετε